0: FM είναι σημαίνει κύβμεκ.
1: Ρίχαρτ Στράους, Αλπιακάν Συμφώνια, καταρούμε Λος Άντζελεσι Φιλαρμονικ Νεβαγαχούμπα, διριζόρ Ζουμπίν Μέτα.